0: 24/7. Hi, I'm Sabrina Carpenter.
1: 90,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχία.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ανοίγω το τσοκοψυγείο, παίρνω μια τσοκομπανάνα, ένα τσοκομήλο και λίγες τσοκοφράουλες και φτιάχνω ένα τσοκοσμούθι. Τσοκοακραίο!
1: Μαρία, 25 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
2: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Β' Κάπα Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Β' Κάπα Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β' Κάπα Καζάνα.
1: Electronet Β' Κάπα Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Β' Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Β' Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β' Καζάνα.
1: Electronet Β' Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. All your favorites in one place.

0: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
1: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
2: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
2: Πες το στον Κωστίκα.
3: Τι θα παραγγείλετε?
1: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
0: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις, ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 811 777 999.
8: Εξουσιοδοτημένο σταθμό Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου 1 στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
3: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
2: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
4: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
2: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
5: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
7: Station. This is Radio DJ.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
3: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
4: Το DJ τον αγαπάω.
2: Δεν παίζεται. Όλη την ημέρα.
5: Κάθε μέρα.
4: Όλες οι επιτυχίες. Σούπερ.
3: Λάρισα DJ.
6: Hey, this is Ed Sheeran. Hey.

0: DJ. Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομία.

0: DJs. Hit music 24/7.
1: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε εδώ, είναι 95,7 Λάρισα DJ και είμαστε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Πρωινό Σαββάτο σήμερα 10 Οκτώβρη με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολύ διάθεση και είμαστε εδώ για πολύ καλό σκοπό. Είμαστε μαζί με τη Pharmaserv Lily, γιατί η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος. Αυτό πρέπει να το μάθουν όλοι. Πρέπει να ξέρουμε ότι αντιμετωπίζεται. Πρέπει να ενημερωθούμε σωστά. Και εμείς είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Φυσικά ακούγοντας δυνατά όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες με τον 95,7 Larissa DJ. Στέλλα.
2: Είμαστε live, μόλις βγήκαμε. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Η Pharmaserv Lily ήρθε στη Λάρισα να μας μάθει να βλέπουμε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Σας περιμένουμε από τώρα μέχρι τις 7 το απόγευμα. Ο Λαβύρινθος είναι έτοιμος και σας περιμένει. Μέχρι τότε επιστρέφουμε στις επιτυχίες και σας περιμένουμε όλους στην πλατεία Σάπκα.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Με το Training Season δυνατά στο 95,7 Larissa DJ. Training Season λέει η Dua Lipa. Εσύ Στέλλα, τι πιστεύεις, χρειάζεσαι training, προπόνηση δηλαδή, για να δυνατήσεις να χάσεις κιλά?
1: Όλοι χρειάζονται training, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ σήμερα.
0: Τι άλλο χρειάζεται, θα μας πεις?
1: Ο κλαβίρθρον στις Pharmacervil Lily νομίζω έχει όλες τις απαντήσεις. Αν μπούμε μέσα δηλαδή, θα βρούμε πολύ έτσι σημαντικά στοιχεία.
0: Θα μπούμε, εννοείται. Θα μπούμε και στο λαβύρινθο να δούμε τι διαθέτει μέσα ο λαβύρινθος. Να χαθούμε και λίγο.
1: Και όλοι πρέπει να έρθουν.
0: Και να μάθουμε και πράγματα.
1: Γιατί η αντίληψη είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι όσοι έχουμε θέματα διαχείρισης βάρους.
0: Κατάλαβες?
1: Θεωρώ ότι η αντίληψη που βλέπουμε τα πράγματα. Οπότε πρέπει,
0: άρα πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά. Γι' αυτό εμείς είμαστε
1: ακριβώς
0: εδώ. Παρέα με τη Pharmacervil Lily. Από όπου και αν μας ακούτε αυτή την ώρα. Αν είσαι στο αυτοκίνητο, αν ετοιμάζεσαι για τα πρωινά ψώνια του Σαββάτου, περάστε μια βόλτα εδώ από την κεντρική πλατεία της Λάρισσας. Πάρτε καφεδάκι. Όλα τα υπόλοιπα σας τα έχουμε εμείς. Σας έχουμε πολλά διαδραστικά να κάνετε εδώ στο λαβύρινθο της Pharmacervil Lily. Και το σημαντικότερο, να ενημερωθείτε. Γιατί? Για την νόσο της παχυσαρκίας. Φυσικά είμαστε μαζί με τον 95,7 Larissa DJ. Θα είμαστε live μέχρι και τις 2. Για καλό σκοπό, εννοείται.
1: Για δυνατά, πάρα πολύ καλό σκοπό.
0: Με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες.

0: Αυτό το τραγούδι πραγματικά το λατρεύω. Είμαστε εδώ με τον 95,7 Λάρισα DJ, στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Έχουμε και τη Φανή μαζί μας, την παρέα.
1: Ήρθα και εγώ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στα FM. Καλημέρα και στον κόσμο που μας ακούει εδώ live από την κεντρική πλατεία. Είμαστε εδώ, θέλω να πω, με την Pharmaserve Lily. Και σας περιμένει ένας καταπληκτικός λαβύρινθος. Να ξεναγηθείτε, να δείτε ενημερωτικά βίντεο, να μάθουμε για την παχυσαρκία, ότι είναι μια χρόνια νόσος. Και να πω ότι εδώ είναι η Pharmaserve Lily με την υποστήριξη του ημερόεσα. Είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία, αλλά και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
0: Και φυσικά όποιος έρθει εδώ, μπει μέσα στο λαβύρινθο, δει όλες τις δράσεις, στο τέλος παίρνει και δωράκι. Να πούμε, πάρα πολύ ωραία δωράκια. Δεν θα πούμε ποια είναι τα δωράκια. Ελάτε, κάντε το tour στο λαβύρινθο, μάθετε για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο. Στο τέλος, πάρτε και μία μικρή επιβράβευση. Ένα ωραίο δωράκι. Φυσικά, δωράκι είναι και όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες που παίζουμε εδώ στο 95,7 Larissa DJ.
2: Oh, you missed that? Here it is.

0: Εδώ είμαστε μόνο επιτυχίε για τη Λάρισα. DJ 95,7 στην κεντρική πλατεία τη Λάρισα μαζί με την φαρμασεύ Λίλη Φανή.
1: Λοιπόν, και έχουμε βρει εδώ το Γενικό Γραμματέα, παρακαλώ, του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισα, τον Βασίλη τον Πίνακα. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σε όλους. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία για την ενημέρωση για την παχυσαρκία. Η παχυσαρκία είναι μια σύγχρονη νόσος, ιδιαίτερα του δυτικού κόσμου. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όμως και που περνάει το μήνυμα σήμερα, η δράση που γίνεται εδώ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, είναι ότι αντιμετωπίζεται ότι κανένας δεν είναι μόνος και ο γιατρός είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας συμβουλέψει για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε, δεν είναι κάτι μόνιμο, θεραπεύεται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πίσω στις επιτυχίες.

0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Είναι η Σακύρα, είναι ο Μπέρναμπο, είναι το Die Die και είναι στο 95,7 Λάρισα DJ. Εδώ είστε και όλοι εσείς. Εδώ είμαστε και εμείς. Σήμερα εκπέμπουμε live από την κεντρική πλατεία της Λάρισας. Είμαστε εδώ για πάρα πολύ καλό σκοπό. Είμαστε για να ενημερωθούμε για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο. Αλλά καλύτερα να μην τα λέμε εμείς. Καλύτερα να μας τα πει εδώ η ειδική από τη Φαρμασέρ Λίλη.
1: Είμαστε στη Χριστιάνα Δημητρακοπούλου από τη Φαρμασέρ Λίλη. Πες μας δύο λόγια για τη δράση σήμερα εδώ.
2: Καλημέρα και από μένα. Βρισκόμαστε σήμερα στη Λάρισα, στην πλατεία Σάπκα. Έχουμε έρθει για ένα πάρα πολύ σημαντικό σκοπό. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και το κοινό πρέπει να ενημερωθεί γι' αυτό, να λάβουν την απαραίτητη καθοδήγηση και να μιλήσουν στο γιατρό τους, να κάνουν το επόμενο βήμα.
1: Να πούμε ότι το μήνυμα που μεταφέρουμε σήμερα για μένα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το λέμε συνέχεια, είναι ότι κανένας δεν είναι μόνος του. Είναι και πολύ φυσικά σημαντικό, νομίζω, γιατί σήμερα να πούμε ότι είναι και Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Και επειδή η παχυσαρκία έχει άμεση σχέση με την ψυχική υγεία, να πούμε ότι κανένας δεν είναι μόνος του. Ελάτε σήμερα εδώ να ενημερωθείτε. Και όλα τα καλά εδώ που θα βρούμε στο Λαβύρινθο, τα δωράκια μας.
0: Και η ενημέρωση γίνεται με ωραίο διασκεδαστικό τρόπο, με έναν ωραίο Λαβύρινθο διαδραστικό και με ωραία δωράκια στο τέλος.
1: Και μουσική DJ.
0: Γίνεται και κερδισμένη. Και έχουμε και μουσικάρες. Εδώ, στον DJ.
3: DJ

0: Tate McRae με το Sports Car δυνατά στο 95,7 Larissa DJ. Τώρα αν είστε στην κεντρική πλάτεια της Larissa.
1: Δεν σε βλέπουμε. Πού
0: πήγες? Δεν θα με δείτε. Γιατί? Γιατί είμαι μέσα στο λαβύρινθο.
1: Να έρθω κι εγώ.
0: Εδώ ελάτε κι εσείς.
1: Για να πάμε.
0: Να μάθετε να περισσότερα. Για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο υπάρχει καθρέφτης.
1: Τι ωραία.
0: Ο καθρέφτης αυτός όμως δεν έχω καταλάβει. Αδυνατίζει ή παχαίνει?
1: Όχι.
0: Είναι κανονικός καθρέφτης? Όχι, δεν είναι κανονικός. Κάτι δεν πάει καλά με τον καθρέφτη.
1: Να βγω μια φωτογραφία.
0: Νομίζω με αδυνατίζει αυτός ο καθρέφτης. Έρχομαι στη συνέχεια.
1: Γεια σας, κορίτσια, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Τι έχετε εδώ?
2: Εδώ έχουμε ένα κρυπτόλεξο στο οποίο καλούνται οι επισκέπτες να βρουν κάποιες λέξεις σχετικές με την νόσο της παχυσαρκίας.
0: Εγώ η πρώτη λέξη που βλέπω στο κρυπτόλεξο είναι η λέξη φαγητό που μπορώ να ανοιχνεύσω και να κυκλώσω. Τυχαίο, δεν νομίζω.
1: Και εγώ τη λέξη αντίσταση, γιατί αυτό έχω τόσα χρόνια. Αντιστέκομαι στεναρά, αλλά σήμερα θα τα μάθω όλα.
0: Τι λείπει στον καθένα? Εμένα μου λείπει λίγο ένα καλό φαγητό, ίσως. Επομένως αυτό ανοιχνεύω στο κρυπτόλεξο. Συνεχίζουμε στο λαβύρινθο. Έχει πάρα πολλές δράσεις.
1: Α, τι ωραία.
0: Ερχόμαστε εδώ στο δωμάτιο με
1: τα
0: βίντεο. Πατάμε play και παίζουν τα βιντεάκια. Ωραία.
1: Όχι, μην
0: αγχώνεσαι. Δεν θα το πατήσουμε το play. Ελάτε εσείς να πατήσετε το play. Τα υπόλοιπα από κοντά. Εδώ, στην κεντρική πλατεία της Λάρισσας. Στο λαβύρινθο της Pharma Serve. Για πάμε, DJ, δυνατά μουσική.

0: Φτωχής. Έλα, πάμε. Α,
1: το θέλω. Εδώ είμαστε, μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα. 95,7 Λάρισα DJ, μόνο επιτυχίες. Πες μας λίγο, Λεωνίδα, κάτι.
0: Τι κάνουμε εδώ πέρα.
1: Θέλω λίγο να μου πεις κάτι, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι είμαστε παρέα με τη Pharmaserv Lily. Ο DJ εκπέμπει μέχρι και τις 2 ζωντανά. Αλλά τώρα, όσοι δεν μπορείτε να προλάβατε, μας ακούτε από το αυτοκίνητο, έχετε δουλειά, θα είμαστε εδώ.
1: Μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
0: Έτσι ακριβώς, με live DJ set. Θα γίνει into the mix στην κεντρική πλατεία. Τώρα το αποφάσισα.
1: Χαμός.
0: Θα γίνει χαμός. Θα περάσετε καταρχάς από εδώ για να διασκεδάσουμε. Ξεκινάμε από το βασικό. Θα μάθουμε τα πάντα για την νόσο της παχυσαρκίας μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και πάρα πολύ ωραία υπέροχα δώρα. Έχουμε γεμίσει εντωμεταξύ και κάτι αυτοκολλητάκι.
1: Να σου πω κάτι, ρε φίλε.
0: Το παρακαλώ.
1: Όταν είπες παχυσαρκία, με κοίταξε λίγο περίεργα.
0: Όχι,
1: Υπάρχει κάποιος λόγος.
0: Σίγουρα. Θες να πάμε μέσα.
1: Τι είπατε.
0: Κλείστο, σε παρακαλώ.
2: Hi everyone, this is Rosé.
3: Hey, it's Bruno Mars.
2: 95,7 Larissa DJ. Mono επιτυχίες.

0: 7,7 Λάρισα DJ. Είμαστε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας.
1: Είμαστε live
0: στο λαβύρινθο της PharmaServe Lily. Και έχουμε παρέα μας τα πολύ όμορφα κορίτσια, τα οποία μόλις βγήκαν από το λαβύρινθο. Κορίτσια, πώς περάσατε εκεί μέσα, τι είδατε?
2: Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία και αυτά που μάθαμε ήταν πολύ ξεχωριστά και καλά.
1: Τι σου έκανε εντύπωση?
2: Που είχε έτσι ωραία παιχνίδια που μας έδωσαν αναμνηστικά. Γενικά όλα αυτά.
1: Ωραία, θέλω, επειδή είστε νέα κορίτσια και όμορφα και είστε σε αυτή τη φάση που με το σώμα όλα τα κορίτσια σε αυτήν την ηλικία έχουν τις αμφιβολίες τους, θέλω ένα πολύ ωραίο μήνυμα να περάσουμε σήμερα. Κάτι θετικό προς όλους όσοι μας ακούνε.
2: Να αγαπάτε το σώμα σας και αν πιστεύετε στον εαυτό σας, όλα θα γίνουν.
1: Υπέροχα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα της ημέρας.
0: Στο κρυπτόλεξο, ποια ήταν η λέξη που βρήκες πρώτη?
2: Νομίζω η αιτία.
0: Αιτία, okay.
1: Ωραία.
0: Λίγο boring.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος έχουμε το τραγούδι και το φαγητό.
0: Να κάνουμε push-ups. Okay. Γιατί δεν το έχουμε, ρε παιδιά?
1: Θέλει να
0: κάνει playlist push-ups του DJ. Έτσι λίγο να το βάλουμε, να γυμναστούμε λίγο, να ενημερωθούμε για την όσο κατά της παχυσαρκίας. Όλα αυτά εδώ, στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, με τη PharmaServe Lily και τον DJ.

0: πολύ ωραίο μήνυμα αν το καλοσκεφτείς, γιατί πρέπει να νιώθουμε καλά και κυρίως να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω, ε.
0: Και νομίζω ότι αυτό πρέπει το μήνυμα να περάσουμε σήμερα εδώ με τη Λίλη Φαρμασέρ που είμαστε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας και όσοι μας ακούτε στα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή που μου βλέπω ότι έχει και πάρα πολύ κίνηση στο χάρτη της Google. Να πω ότι θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7 το απόγευμα όσοι δεν προλαβαίνετε. Ελάτε να ενημερωθείτε, να παίξουμε, να μάθουμε για την παχυσαρκία, ότι είναι νόσος, ότι δεν είστε μόνοι σας. Και πολύ ωραία μηνύματα, πολύ ωραία δωράκια.
1: Εννοείται, και αφού κάτι είναι νόσος, σημαίνει ότι γιατρεύεται.

0: Hugel και Moving to the Sun στο 95,7 Larissa DJ. Τώρα εμένα αυτό το τραγούδι γιατί μου θυμίζει τόσο έντονα καλοκαίρι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, γιατί το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι, αλλά ο ήλιος γενικότερα βοηθάει.
0: Είναι μια ωραία φθινοπορεινή ημέρα.
1: Έως καλοκαιρινή, καλοκαιρινή.
0: Λίγο καλοκαιρινή θα έλεγα. Συνεχίζουμε να είμαστε live εδώ από την κεντρική πλατεία της Λάρισας, παρέα με τη Pharmaserve Lily. Και τώρα, αν το σέμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους, εμείς είμαστε εδώ να σε ενημερώσουμε το λόγο. Έχω παχυσαρκία.lily.gr, εκεί μπορείς να μάθεις περισσότερα. Και φυσικά, αν θέλεις, έρχεσαι εδώ με διαδραστικούς τρόπους σε ένα ωραίο λαβύρινθο. Είμαστε και εμείς εδώ, θα περάσεις όμορφα, θα ενημερωθείς.
1: Στο λαβύρινθο έχει και QR codes. Μπορούμε να σκανάρουμε με το κινητό μας και κατευθείαν να μας πετάξεις στο microsite, που είναι πάρα πολύ ευχαριστώ, και να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Ξέρεις ποιο είναι το μήνυμα της ημέρας?
0: Για πες μου.
1: Το φοράω και εδώ. Δεν φταίς εσύ.
0: Δεν φταίω εγώ.
1: Ούτε εγώ, ούτε εσύ.
0: Ποιος φταίει?
1: Ποιος φταίει?
0: Ο Λεωνίδας.
1: Κανένας δεν φταίει. Και αυτό ερχόμαστε εδώ να βρούμε όλες τις απαντήσεις και τη βοήθεια που χρειαζόμαστε. Κανείς δεν είναι μόνος. Είμαστε όλοι παρέα σε αυτό και νομίζω θα έχουμε πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα.
0: Θα έχετε παρέα και εμάς εδώ με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες και το team του DJ μέχρι και τις 2.

0: Jay. Συνεχίζουμε να είμαστε live στην κεντρική πλατεία της Λάρισσας. Είμαστε live και στο TikTok. Φυσικά είμαστε και σε όλα τα social.
1: Χαμός θα γίνει. Εγώ λέω να κάνουμε ένα tour το Λαβύρινθο.
0: Να πάμε live στο TikTok να δούμε,
1: ναι,
0: το Λαβύρινθο.
1: Γιατί όσοι δεν έχετε έρθει ακόμη, λοιπόν, αρχικά χάνετε. Αλλά προλαβαίνετε.
0: Δεν θα τα δείξουμε όλα όμως στο live.
1: Όχι,
0: εδώ
1: δεν θα δείξουμε όλα.
0: Καλημέρα.
1: Ξαναμπαίνω.
0: Έχουμε καθρέφτη. Να ξέρετε, παιδιά, αυτός ο καθρέφτης αδυνατίζει, δεν είναι φυσιολογικός. Εγώ δεν τον βλέπω φυσιολογικό. Διαμαρτύρομαι για αυτόν τον καθρέφτη. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα κρυπτόλεξο.
2: Έχουμε λέξεις. Θα σβήσουμε για να παίξει ο επόμενο.
0: Ναι. Και παιδιά, συνεχίζει ο Λαβύρινθος εδώ μέσα.
1: Εγώ θα σε βρω στην έξοδο.
0: Θα με βρει στην έξοδο.
1: Ναι. Και,
0: κοιτάξτε. Πώς τελειώνει ο Λαβύρινθος. Λοιπόν, όσο εγώ βγαίνω από το Λαβύρινθο, μπείτε, κάντε follow. Instagram, Facebook, TikTok 95,7 Larissa DJ. Και φυσικά είμαστε και στο Viber στο 6988-957-957. Φυσικά σήμερα δεν θέλουμε πολλά μηνύματα. Θέλουμε να έρθετε εδώ στην κεντρική πλατεία της Λάρισσας, να βρεθούμε, να γνωριστούμε, να τα πούμε από κοντά και φυσικά να ακούσουμε δυνατά όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες του DJ. Who are you? This is Somber.

0: Εδώ είμαστε μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα, Harry Styles και Aperture στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και βρισκόμαστε εδώ. Μαρέα με τη Pharmaserve Lily. Φώτα, τι έχεις εδώ?
1: Εγώ έχω να πω ότι πάρα πολύ καλό το σκηνικό. Όλα ωραία, τέλεια, φοβερά. Ειδικά ο Λαβύρινθος μέσα περνάει πάρα πολύ ωραία μηνύματα στον κόσμο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω όμως και κάτι άλλο. Ότι καλό και το Instagram, καλό και το TikTok, είναι όλα καλά. Ωραία. Το θέμα είναι ότι δεν είναι αυτή η ζωή μας. Δεν μπορούμε να βλέπουμε ένα καλωστημένο σώμα από το TikTok και να κλαίμε και να γκρινιάζουμε ότι.
0: Γιατί εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Μπράβο, γιατί εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί εγώ δεν μπορώ. Γιατί καταρχήν δεν είσαι μόνος σου. Αυτό το μήνυμα περνάει η Pharmaserve Lily.
0: Προφανώς.
1: Δεν είσαι μόνος σου. Έχεις φίλους, έχεις οικογένεια, έχεις κοπέλα, αγόρι, οτιδήποτε να σε στηρίξει. Δεν είσαι μόνος σου.
0: Γενικότερα αυτό... αυτά που προβάλλονται μέσα από, από τα social media
1: δεν
0: γενικότερα.
1: Είναι
0: δεν είναι τίποτα να σου πω την αλήθεια.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Όπου καθένας παρουσιάζει κάτι που θέλει.
1: Μπράβο, μπράβο, πολύ καλά. Και ας πούμε και το άλλο ότι είναι και το edit, έτσι.
0: Θα
1: editάρει τη φωτογραφία, θα φαίνεται ωραίος, θα έχει
0: φονταριστεί.
1: Χιλιαδιό.
0: Υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία πίσω από το edit.
1: Ναι, ρε φίλε, πραγματικά. Ο άλλος έχει κάποια κιλά παραπάνω και προτιμάει να δημιουργήσει μια εικόνα στο AI που τον δείχνει ωραίο. Αντί να τη δημιουργήσει, να τη βάλει στον τοίχο και να λέει κάθε μέρα: εγώ θα το πετύχω.
0: Ακριβώς.
1: Θέλει ψυχολογία.
0: Συμφωνώ. Καταλαβαίνεις. Συμφωνώ.
1: Και λοιπόν, μην τρέπεστε να ζητήσετε βοήθεια. Είναι πολύ σημαντικό το να μην τρεπόμαστε να ζητάμε βοήθεια. Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια.
0: Γενικά.
1: Δεν είμαστε μόνοι. Τέλος.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στις επιτυχίες εδώ στον DJ 95,7.
2: I'm Sabrina Carpenter. 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Στο 95,7 Λάρισα DJ, ο Bruno Mars, ο οποίος χθες είχε γενέθλια, το ξέρεις αυτό?
1: Χρόνια πολλά στον Bruno Mars, μας αρέσει πολύ.
0: 41 έγινε.
1: Εντάξει, μικρός είναι.
0: Έτσι, για να λέμε και λίγο ηλικίες.
1: Ανάλογα σε σχέση με ποιον δηλαδή τον συγκρίνουμε.
0: Συνεχίζουμε να είμαστε εδώ, στην κεντρική πλατεία Λάρισας.
1: Είμαστε live παρέα με την Pharmaserve Lily. Στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα σήμερα για την παχυσαρκία, ότι δεν είστε μόνοι σας, ότι μπορείτε με γιατρό να συμβουλευτείτε γιατρό και φυσικά να σας βοηθήσει, γιατί είναι χρόνια νόσος η παχυσαρκία.
0: Και
1: δεν είναι θέμα θέλησης, το τονίζουμε αυτό.
0: Είμαστε με την υποστήριξη του ημερόεσα και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. Ελάτε κι εσείς εδώ, ο Λαβύρινθος είναι στημένος και θα είναι μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
1: Θέλω να πω ότι πολλοί από εμάς, όλοι έχουμε αντιμετωπίσει κατά καιρούς πρόβλημα με τα κιλά μας. Έχουμε κουραστεί στην προσπάθεια να χάσουμε βάρος, γιατί είναι και ένα από τα μηνύματα σήμερα που στέλνει η Pharmaserve Lily, και θέλω λίγο να το, έτσι, να το τονίσουμε ότι το στόμα αντιστέκεται στην απώλεια βάρους.
0: Και το στόμα αντιστέκεται.
1: Και το στόμα, αλλά κυρίως το σώμα αντιστέκεται στην απώλεια βάρους, οπότε ελάτε να ενημερωθείτε. Ότι η
0: να βρούμε τα αίτια μαζί, να ανοιχνεύσουμε τα αίτια, να υψώσουμε το ηθικό μας, έτσι, την ψυχική μας υγεία, να τονώσουμε την ψυχική μας υγεία και να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. Πώς το αντιμετωπίζουμε?
1: Όλοι μαζί.
0: Με τη γνώση και τις επιτυχίες.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο. Είναι τέλειο, τον ακούω κάθε μέρα. Όλες οι επιτυχίες.
3: Παντού εσάς ακούω.
4: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες είναι εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Εδώ είμαστε και εμείς, εδώ είναι και ο Λεωνίδας.
1: Καλησπέρα, ήρθα πάλι.
0: Τι ετοιμάζεις για το απόγευμα σήμερα?
1: Καλά, το απόγευμα θα γίνει πανικός. Έχουμε ετοιμάσει ένα τρελό DJ set 5 με 7. Οπότε σας περιμένουμε όλους όσους μας ακούτε από το αυτοκίνητο. Εκτός από το να μάθουμε για την νόσο της παχυσαρκίας, ναι, να περάσουμε και πάρα πάρα πολύ ωραία. Έτσι,
0: εννοείται, αυτά πάνε πακέτο.
1: Αυτά πάνε πακέτο, ακριβώς έτσι.
0: Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την νόσο της παχυσαρκίας, έχω παχυσαρχία.lili.gr. Το πληκτρολογείτε, μαθαίνετε περισσότερα και φυσικά έρχεστε εδώ. Έχουμε ένα διαδραστικό λαβύρινθο, ο οποίος λαβύρινθος θα είναι μέχρι τις 7 το απόγευμα, έτσι.
1: Θα είναι εδώ
0: δηλαδή,
1: μέχρι τις 7.
0: Και θα παρτάρεις και θα είσαι στο λαβύρινθο.
1: Και θα κερδίσεις και δωράκια και θα περάσουμε τέλεια και θα μάθουμε και πράγματα.
0: Τι άλλο να κάνουμε για σας. Ελάτε εδώ, κεντρική πλατεία Λάρισας, με τον DJ και την Pharmaserve Lili.

0: Είμαστε εδώ, όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες είναι στο 95,7 Larissa DJ. Από τις 11 το πρωί ήμασταν live μέχρι και αυτή την ώρα. Εδώ, παρέα με τη Pharmaserv Lily, είμαστε εδώ για να ενημερωθείτε για την νόσο της παχυσαρκίας. Ενημερώσαμε κόσμο, Στέλλα.
1: Ενημερώσαμε, νομίζω. Το live μπορεί να τελειώνει. Η δράση συνεχίζεται μέχρι τις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Το κέντρο σήμερα είναι πιο φωτεινό από ποτέ, νομίζω.
0: Είναι υπέροχη, νομίζω. Θα έλεγα καλοκαιρινή ημέρα.
1: Πραγματικά.
0: Σήμερα.
1: Οπότε πάρτε μια ανάσα το μεσημέρι και εδώ είμαστε.
0: Μετά τη μεσημεριανή ταβερνούλα όμως, αφού έχουμε φάει.
1: Σωστά.
0: Ερχόμαστε εδώ, περνάμε από την κεντρική πλατεία της Λάρισσας. Θέλουμε λίγο να χαλαρώσουμε.
1: Σωστά.
0: Άρα τι κάνουμε εκείνη την ώρα? Ερχόμαστε εδώ στο Λαβύρινθο που θα είναι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Ενημερωνόμαστε, μαθαίνουμε, παίρνουμε και δωράκια, έτσι.
2: Και να θυμίσω ότι μετά τις 5 έχουμε DJ set. Θα τα σπάσουμε με πολύ ωραία μουσική. Γιατί μπορεί να τελειώνει όλο αυτό στον αέρα των FM, όμως συνεχίζεται στην κεντρική πλατεία η ενημέρωση, το τονίζω, από τη Pharmaserv Lily μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Και μετά τις 5 θα χορέψουμε.
1: Μετά θα έχει πάρτι.
0: Από εμάς.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Από εμάς. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας περιμένουμε όμως. Συνεχίζουμε να είμαστε εδώ στην κεντρική πλατεία της Λάρισσας.
2: Στέλνουμε το μήνυμα ότι κανένας δεν είναι μόνος του, ότι η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
3: Ποιος είναι?
4: Καλησπέρα, κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
3: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
4: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
3: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
4: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
3: Depende από ποια εταιρεία είστε.
4: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
3: Από την Αύρα? Επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ. Καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο μαύρα. Από εδώ και πέρα καθαρίζει η Αύρα.
5: Αύρα Διαχείριση, Κοραϊ 5, Λάρισα, και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο?
5: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
6: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισσας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από Ι-Χ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε το μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
4: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Μαμάκας.
5: Φαγητό της μαμάς.
6: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
5: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
6: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
5: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
6: Και με delivery στο 2410 25 91 90 ή στο WhatsApp 6983 64 1439.
5: Μαμάκα Σίτερη. Νόστιμα σαν της μαμάκας.
7: Το γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου?
8: Ηρέμησε. Επιστρέψανε.
9: Το θες γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει.
10: Αυτό είναι. Το θες.
9: Θες γάλα. Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
11: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: Κύριε, ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Διπέντε, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
1: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
1: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
1: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα. Bring it back. Back to the music.
5: All the hits on one station. This is Radio DJ.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
6: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
6: Πες το στον Κωστίκα.
7: Τι θα παραγγείλετε?
5: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
6: Πες το στον Κωστίκα.
8: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
9: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
10: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
9: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
11: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
9: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
12: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
13: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ Σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ Σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: We Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Τον Οκτώβριο στο Fashion City Outlet τα Happy Family Weekends φέρνουν 5 απίθανες δημιουργικές δράσεις για παιδιά. 3 και 4 Οκτωβρίου φτιάχνουμε ζωάκια του δάσους. 10 και 11 Οκτωβρίου δημιουργούμε ένα μπαστούνι της βροχής. 17 και 18 Οκτωβρίου ετοιμάζουμε μια μαγική σκούπα. 24 και 25 Οκτωβρίου φτιάχνουμε Halloween διακοσμητικά. 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου face painting με τρομακτικές Halloween μεταμορφώσεις. Και όχι μόνο. Κάθε Σαββατοκύριακο δημιουργούμε κάτι νέο στο κέντρο της καρδιάς μας. Είσοδος ελεύθερη. Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, Λάρισα. All your favorites in one place.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: είναι.
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
0: Grazie, non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
0: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende από ποια εταιρεία είστε.
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις, ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
5: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
7: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
8: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
7: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
8: Τι είναι η ταρταρούγα?
7: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
8: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
7: Γιατί?
8: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
7: Εσύ που τα είδες?
8: Εγώ όλα τα βλέπω.
7: Αν δεν το βλέπω.
8: Τελικά, τι είναι η ταρταρούγα?
7: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός Μαρία Καραπαλίση. Radio.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
7: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
8: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
9: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
8: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
10: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
8: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
11: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
12: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ Σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ Σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.
13: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Μπαρίστας Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Μπαρίστας Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Μπαρίστας Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. All your favorites in one place.

0: Μπάμπης και Πάολη.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95,7 Λάρισα DJ. Μόνο επιτυχίες όλη την ημέρα. Για τη Λάρισα.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Καίου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Τσοκολόγο.
9: Ωρε φίλε, ακραίο!
10: Θανάσης 15 ετών. Μόλις δοκίμασε την πρώτη γουλιά τσοκολόγο και έπαθε τσοκομπλόκο.
11: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: station. All the hits. 95.7 Radio DJ.
1: Take the breath.
2: Yeah. Ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Depende από ποια εταιρεία είστε.
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
4: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
2: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
4: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
5: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
6: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
9: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
8: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
9: Τι είναι η ταρταρούγα?
8: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
9: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
8: Γιατί?
9: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
8: Εσύ που τα είδες?
9: Εγώ όλα τα βλέπω.
8: Αν δεν το βλέπω.
9: Τελικά, τι είναι η ταρταρούγα?
8: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός Μαρία Καραπαλίση.
10: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410-592032 και έφυγες.
11: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: We got a party to go to tonight.

0: Beyoncé.
1: This is Sam Smith.
2: What's up, it's Ava Max.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.